0: πετάω.
1: Διαπιστημάρτην, Λόρντ Νέλσον, Λόρντ Μπέιβιμπρουκ, Σερ Βίνστον Τσέρτσιλ, Σερ Άνθονι Ίντον, Κλέμεντ Άτλι, Χένρι Κούπερ, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. You boys took a hell of a beat.